0: Λένα Τζαμ στη Ράδιο Σενεγάλ. Φεπ σε Αντούνα, Σάσουμε.
1: Δακάρ 92.5.
0: Κιες 100.6.
1: Ράδιο Σενεγάλ, Τιτζουρμπέλ 101 FM.
0: Μπακέ 99.2.
1: Saint-Louis 96.3. Radio Sénégal. Kilouga 88.7. Kaolack 97.9.
0: Fatik 92.8.
2: Radio Sénégal Tindoukouman.
3: Kafrine FM RTS 101.0.
1: Tamba 92.0.
0: Matam 89.1.
1: Radio Sénégal Tissédiou 100.5.
0: Zigachor 98.9.
1: Kolda 92.2.
0: Sur internet www.rts.sm.
1: Qui satellite? Intelsat qui Afrique, Eutelsat qui Europe, Galaxy 19 qui Amérique.
0: Bep Khibar, Sasune.
1: Lou ap temeri reporter ci bir rewmi.
4: Asumana sa jota mbakunda ba jo Senegal.
0: Djourom ben jota yu khibar ci wolof.
1: Minuit bu tégalé fukki minute ak djourom.
0: Djourom ñaari waxtu bu tégal fanweri simili ci suba.
1: Fukki waxtu ci suba.
0: Midi.
1: Djourom ben waxtu ci ngon.
0: Djourom ñenti waxtu ci ngon tégal fanweri simili.
1: Radio Senegal.
0: Ci la ko askan yeb.
1: Poular.
0: Djola.
1: Serer.
0: Mondang.
1: Soninki.
0: Hassania. Ni ñuy déglu ci mbollem banxas radio sénégal yi taxirul leen ñu ñëw ak yeen ci xibaaru wolof yi.

0: δίκατη δίκατινα. Μαλέσεν μου ότι κοίταξε την άνθρωπο. Σε πλάι σάφαλ είναι χώρο μα. Νιώπα μου η μου ήταν η χώρο να. Να μα πάρε βοηθεί με την σόγα νιό. Μα είναι και που κουμπί δίνα με την φλενιό. Νι γιάγλο κόστα, γιάγλο πίκ. Φινά με την τζάντου λόγο δούμε. Μα είναι γέμπλα η τόμπελ. Είναι η γέμπλα μαντά μα χάι λεβελ. Κουμπί μπαγκάντα η τόπο φέκου μαντά η μπέι μπέι μπέι μπέι μπέι μπέι μπέι μπέι μπέι μπέι μπέι μπέι μπέι μπέ kuma bëgganday top fekk man day boy bir nday yëmbal
1: ay ñi ngay jox ku ko def man mi sëru leen fi ni féru leen e ji xajatuma sen fi waxal ke duma ki jappu leen fat fi jodi na diki ki par 100 lay dibi gako ñom dañu bari faté wuñu mari ne
2: dama
1: ko ko do sti ki kubule bi day naaw